0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: 5. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε! Δευτέρα! Κάποιος θα χαίρετε!
1: Έτσι! Καλέ, ηρέμησε!
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κέφαλος.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα!
2: Να είμαστε καλά!
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: τον Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ. Ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι έχουμε τόσες πολλές απάτητες παραλίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε ποιες είναι.
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιες είναι, χαλάσουν. Γιατί θα πατηθούν.
0: Όχι θα πατηθούν απλά, θα ποδοπατηθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωστόσο, κυκλοφόρησε η νέα λίστα με απάτητες παραλίες, η οποία διευρύνεται, και αυτό είναι όμορφο, στην Ελλάδα, με καινούριες 13. Συνολικά 251 παραλίες από Εύβοια μέχρι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν λέμε απάτητη παραλία, τι εννοούμε έτσι?
1: Λίγο πατιέται η απάτητη.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολη στην πρόσβαση.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι.
0: Είναι το ένα.
1: Και δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει, ναι, δρόμος.
0: Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εκεί, παιδιά, δεν θα βρείτε ούτε beach bar, ούτε ξαπλώστρες,
1: ούτε καντίνα με νερό.
0: Τίποτα, τίποτα. Αν δεις όμως φωτογραφίες από ορισμένες, καλά τώρα.
1: Εντάξει,
0: λες,
1: τώρα
0: αξίζει ταλαιπωρία να πάω, ρε.
1: Για παραλίες στο Ελλάδα δεν μιλάμε.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι κοινοί θνητοί,
1: ναι,
0: λίγο δύσκολο να πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
1: Όπως
0: ένα γιότ.
1: Α, ένα γιότ σα σκάφη το πας. Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
0: Γιατί όχι, να πάμε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Ανούλα μου.
1: Γιατί?
0: Ε, τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπου, ας πούμε, ο ήλιος για να φανεί κάνει δεν ξέρω πόσα τέρμινα.
1: Πραγματικά.
0: Για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη. Ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί και θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι
1: στον
0: κόσμο?
1: Δεν ξέρω και πώς το μετράνε ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, για 7η συνεχή χρονιά, ευτυχής βγαίνουν οι Φινλανδοί. Τώρα.
0: Okay.
1: Και μάλιστα η Ιωάννα Γιόκελε, η εκτελεστική διευθύντρια των Φιλανδικών Υπηρεσιών Προώθησης από την Business Finland, εξήγησε ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που είναι πιθανό να κάνουν τους Φιλανδούς τόσο ευτυχισμένους.
0: Τους είπε.
1: Τους είπε.
0: Να τους ακούσουμε.
1: Αμέ, πρώτον, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονται γείτονες, πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, η επαφή με τη φύση. Στη Φινλανδία δεν μένει κανείς περισσότερο από 10 λεπτά απόσταση από ένα δάσος.
0: Με το κρύο που κάνει,
1: δεν βγαίνουν έξω.
0: Δεν κάνει περισσότερο από 10 λεπτά έξω.
1: Λοιπόν, και λέει εκείνη ότι το καθαρό νερό, ο αέρας και η φύση συμβάλλουν και στην ευεξία και στη δημιουργικότητα.
0: Μάλιστα. Για ήλιο τίποτα.
1: Για ήλιο τι να πούνε, για ήλιο έρχονται διακοπές εδώ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι ένα συνδυασμό ανταγωνιστικότητα και ελεύθερου χρόνου, και εξηγώ με τα λόγια τη.
0: Ναι.
1: Η Φινλανδία είναι μια χώρα με χαμηλέ ιεραρχίε και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε CEO, ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ακριβά. Είναι όλοι δουλεύουμε, πάμε σπίτι μα, καθόμαστε, τι ωραία που είμαστε.
0: Okay.
1: Θα πήγαινε.
0: Βέβαια.
1: Αν μ' άφηνα να

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Λοιπόν,
0: οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα
0: του. Πιτζαμούλες του, να σώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι.
0: Θα σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη? Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΠ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια,
0: έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά, φοράω τη φόρμα και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Έτσι. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή, τώρα και εσύ φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι. Όμως, εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα σε έχω
0: αλήθεια,
1: στο αγαπημένο τισερτ.
0: Μένα τισερτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Ουεϊτόμο, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
0: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Η ώρα είναι 6. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, παίζει. Πάμε.

0: έτσι.
1: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
2: Για πες.
1: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
2: Πες μου, πότε το κάνουν.
1: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
2: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
1: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
2: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζεται το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
1: Του Πράντα.
2: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
1: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
2: Okay. Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
1: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
2: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
2: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
1: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
2: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
1: Από
2: το Instagram.
1: Έλα.
2: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
2: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
2: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει τα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
1: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
2: Πολλές πάνες.
1: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
2: Θα βγάλει τώρα.
1: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
2: Όμορφη.
1: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
2: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
1: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
2: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε.
1: Θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι. 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
2: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Έβγε, παιδί μου.

0: Εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάντις Μπέρκιν την ξέρουμε.
1: Έτσι. Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκιν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Α, του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκιν είχε έρθει και στην Ελλάδα
1: αλήθεια?
0: Το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο thriller και θα σε παραδεκτώ. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν πέχει και αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας συμφοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Ντόναλτ Τραμπ.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί, φαντάζομαι, από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα
1: του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του,
1: Για πρώτη δεν ξέρω, αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκας.
1: Σωστό. Έτσι.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Α, ναι. Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: να
0: τον
1: δέσω.
0: Δεν
1: είναι και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες.
1: Ναι.
0: Και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκαν, ξέρεις.
1: Καλά, τι δεν τα αναχωρήσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος.
1: Ναι.
0: Η Λόρεν Σάντσες. Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει κι άλλα από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε
0: όπως
1: έτοιμη,
0: και αυτός.
1: Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Παίζει ακόμα, παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times. Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος, μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά
0: μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτά, αυτό ελαφρατικά δία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Το να σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο,

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει
0: έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την έτσι. Υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 210-52-79-500.
1: 210-41-20-714.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι,
0: βγήκαν
1: τα μεγάλα,
0: maxi singles.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε. Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: αν το έχει,
1: έτσι.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Ε, βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί
0: τελείωσε.
1: Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω αν τη φλέπα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: λεπτά.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Και τα άμαθε τι έγινε.
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
0: Τίμα,
1: Δευτέρα, τώρα Δευτεριάτικα, κατευθείαν με έπιασε από τα μούτρα, ρε παιδί μου.
0: Έμα, είδε.
1: Είναι γράφεις. Δευτέρα, λέω, ναι, βεβαίω.
0: Α, γεια σα.
1: Γεια σα. Ω, τι μου κάνει.
0: Πάλι καλά που δεν μίλησα, δεν είχα καταλάβει τι έχω
1: πει. Μερούλα, γύρισε.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα κατευθείαν. Φεύγουμε από τώρα, διότι σε βλέπω με φορά να προλάβω να κλείσω το μικρόφωνο πριν μα πετάξουν τίποτα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα αυτό που έγινε.
1: Το κατάλαβα,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι συζητάγαμε μεταξύ μας. Πάλι καλά που μεταξά, δεν είπα αυτά που ήθελα να πω.
1: Μεταξύ μας, μεταξά. Ευτυχώς που δεν τα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Καλή μας φίλη. Γεια σας.
1: Ναι, καταλαβαίνετε πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Έτσι, πραγματικά.

0: ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες για τα κουρκουμπίνια εσύ, που έφαγες στο Βόλο, και τώρα ήρθε ένα μήνυμα από τον Παντελή που λέει: πού είστε να σας στείλω κουρκουμπίνια?
1: Παντελή, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις να μας στείλεις.
0: Από ένα.
1: Όχι, όλο το κουτί να στείλεις, Παντελή.
0: Όχι, δεν καταλάβεις, Μερούλα. Από ένα κιλό, λέω, Μερούλα.
1: Α, τι κιλό, παιδί μου, είναι μικρά αυτά.
0: Άρα 5-6 κιλά ο καθένας.
1: Δεν έχει μεγάλα κουρκουμπίνια. Παντελή, θέλω να μας γράψεις μήνυμα, σε παρακαλώ.
0: Φτιάξε ένα κουρκουμπίνι για τον καθένα που να είναι 5 κιλά. Ένα 5 κιλά.
1: Όχι, θέλω να μας δώσει αντιγύη. Γιατί δεν την αφήνεις να μιλήσω λίγο με τον Παντελή?
0: Μίλα, Παντελή.
1: Έχει πάντα μηνύματα, Παντελή. Δεν με αφήνει εμένα να στα πω. Λοιπόν, και τα απαντάει μόνο αυτός, να ξέρεις. Δεν είμαι εγώ.

0: Κίνα, άντε να πω πώς θα μας δουν και τα λοιπά, ε.
1: Βέβαια, να μην μας βρουν οι φίλοι μας, να μας πούνε πού κάνουν τις ωραίες βουσκές τους.
0: Καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μύρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, το ζουζουνό ψαράκι, τέλος πάντων, το και το λατινικό, άμα δεν καταλαβαίνετε όλα τα υπόλοιπα. Θάνος και Μύρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε προς το παρόν για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Δεν τη μουρμουράς, καλή. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχεις πάθει σήμερα.
1: Μπορείς να μου λες πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτης.
0: Ψάλτης. Πώς θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Το ακουστικό. Το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Mm-hmm. Και είναι η τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις. Ιστορία,
1: θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη?
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένουν να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α! Λοιπόν,
0: πέρυσι.
1: Εντάξει,
0: ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Μάλιστα. Ξαφνικά έρχεται η Ιερσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια έχει μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήσω το θέμα. Ναι. Και έρχεται η Ιερσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54, ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Ναι. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέω, έχει γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε. Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία?
0: Όχι. Με τον πιλότο. Βεβαίως. Τίποτα σε προκοπή ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... να μην πω, να μην το πει. Να μην το πει, Μερούλα, μην το πει, ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

0: σύνδρομο εγκλισμού. Κλειστού μικροφώνου, τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, δεν σε καταλαβαίνω που πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πέντε ανέμους δεν έχω σφυσάει απ' έξω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μήπως ξέρεις εσύ που είσαι και κοσμογυρισμένη, ποιο είναι, ποια πόλη έχει το παλαιότερο μετρό στον κόσμο?
1: Η Στοχόλμη δεν είναι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι το Λονδίνο.
1: Α, το Λονδίνο, μπράβο, ναι.
0: Μπράβο. Η πόλη, λέει, που διαθέτει λοιπόν το παλαιότερο μετρό στον κόσμο είναι το Λονδίνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1863 και σήμερα, λέει, εξυπηρετεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αρχικά ξεκίνησε με μία γραμμή, το Metropolitan Railway, η οποία συνδέει το κεντρικό Λονδίνο, λέει, με το Harrow, τον δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Ναι, η γραμμή ήταν, λέει, αρχικά υπόγεια στο κέντρο της πόλης και πάνω από το έδαφος στην Ήπεθρο. Επεκτάθηκε, έχει 11 γραμμές. Τέλος πάντων, ένα πολύπλοκο τεράστιο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο, ποιος δεν έχει μπει στο.
1: Πολύ ωραίο το μετρό του Λονδίνου. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ναι. Είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έτοιμο.
1: Ξέρεις ποιο μετρό με κουράζει?
0: Ποιο μετρό, τη Θεσσαλονίκη?
1: Εκτός από αυτό. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Α.
1: Στο Παρίσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να αλλάξει σταθμό περπατάς κανένα μισάωρο.
0: Α, ναι, δεν μπορώ αυτά. Δεν θέλω κούραση.
1: Περπατάς.
0: Γιατί στο Λονδίνο δεν περπατάς. Περπατάς, λιώνεις παπούτσια. Δεν είναι αστείο?
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο,
1: ναι, άκου σου λέω.
0: Ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, λοιπόν.
2: Δεν μας χαλάει.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, έχεις κάτι άλλο να πεις, κάτι πρέπει να
1: πεις. Βεβαίως έχω, πάντα έχω να πω.
0: Αυτά είναι.
1: Το ήξερες ότι το πινκ-πονγκ απαγορεύτηκε από το 1930 έως το 1950 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβές για τα μάτια των ανθρώπων?
0: Σωρά.
1: Βεβαίως. Να σου πω κάτι, έχει μία θεωρία αυτό όμως.
0: Ποιος
1: θεωρία.
0: Πραγματικά όμως, αυτή η είδηση θέλει μία επέκταση, δηλαδή να προεκταθεί κι άλλο αυτή η απαγόρευση. Πότε θα απογορευτεί αυτό το τακατούκα με τις ρακέτες στην παραλία μέρη μου, έχουν σπάσει τα νεύρα, τακατούκα, τακατούκα, τακατούκα, τακατούκα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Μου έρχεται να πάρω τη ρακέτα και τον μπαλάκι για να μην σου πω τι να το κάνω.
1: Μην μας πεις. Έχεις δίκιο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ψηλοφύγει από τη μόδα.
2: Το τακατούκα. Έχει όμως, δεν θέλεις πολλούς. Δύο τακατούκα να βγουν σε μια παραλία που έχουν χίλια άτομα, δύο τακατούκες δεν θα έχει?
1: Πάρ' τον μπαλάκι σου, πες του, και τράβα σε άλλη παραλία.
2: Τον μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, έτσι θα πρέπει να λέμε.
1: Αυτό, τον μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, άντε τώρα.
2: Άντε τώρα, πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Ακούω.
1: Λοιπόν, μιας και ταξιδεύουμε τώρα, να σου πω τι μπορεί να συμβεί στον καθένα.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να χάσει αεροπλάνο, καράβι, αμάξι, κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου?
0: Σου έχει τύχει να σε κυνηγούν? Κάπως έτσι μου το θύμισε αυτό. Να χάσεις κλειδιά σε πού, στο καράβι?
1: Γενικά τώρα μου ήρθε στο
0: μυαλό. Αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι? Δηλαδή σκέψου να μην έχεις τα δεύτερα μαζί και να σου μείνει να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και όλοι οι άλλοι από πίσω σου και εσύ να χάσεις τα κλειδιά.
1: Παναγιά μου. Αυτό είναι τρομακτικό σενάριο.
0: Πάνε οι διακοπές, πάνε όλα από το άγχος. Ευρίζουν όλοι. Άντε ρε, θέλουμε να βγούμε, το καράβι καθυστερεί, κορνάρι.
1: Και τελικά τα κλειδιά να τα κρατάς στο χέρι, φαντάζεσαι?
0: Ναι, το σκέφτεσαι? Αυτό. Ή τα έχεις χάσει πραγματικά? Εκεί τι κάνεις? Πέφτεις θάλασσα, ε? Έλα, Μέρη, για πάμε.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μ' άφησες να σου πω όμως. Ό,τι και να γίνει σε όποια ανατροπή και να μας τύχει, το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Αυτό δεν συνέβη σε μια γυναίκα όμως στο Μεξικό που έπαθε αμόκ στο αεροδρόμιο όταν της είπαν ότι το εισιτήριό της απλά δεν υπήρχε.
0: Α, ωραίο, καταπληκτικά.
1: Το φαντάζεσαι αυτό, να πας να ετοιμαστείς να ταξιδέψεις?
0: Κυρία μου,
1: που
0: πάτε, εσείς δεν έχετε εισιτήριο, καθίστε εδώ.
1: Ναι, είχε κλείσει κανονικά λέει, τα εισιτήριά της στο άρθρο και πήγε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε το εισιτήριό της και έπαθε αμόκ. Τα έκανε γύσμα διάμεσα στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα εντάξει, οκ. Δηλαδή τι εννοείς, τα άσπασε όλα?
1: Τα άσπασε, έτσι λέει εδώ πέρα ο κ. Ουλής.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Λοιπόν, έλα Μερούλα, για πάμε. Τι ήθελες να μας πεις, το κράταγες, είπες για μετά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίως αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Πες ρε παιδί μου, ότι ταξιδεύεις κάπου και έχεις ξεχάσει τη βαλίτσα σου. Δεν πρόλαβες να την πάρεις, δεν πρόλαβες να την ετοιμάσεις, την ξέχασες στο σπίτι καθώς έφευγες και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Έχεις να πας σε μία δεξίωση, σε ένα meeting, σε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν έχεις ρούχα. Υπάρχει λοιπόν η Japan Airlines, η οποία μπορείς να κάνεις ενοικίαση έως και 9 ημέρες, συγγνώμη, 9 ρούχα και να κρατήσεις μία έως 2 εβδομάδες.
0: Τι εννοείς να νοικιάζει, δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Νοικιάζει ρούχα, ρε παιδί μου, σε επιβάτες της.
0: Α.

0: θέλει ρε παιδάκι μου να πας σε ένα πάρτι. Αλλά δεν θες τώρα να δώσεις μια περιουσία για ένα ωραίο φουστανάκι. Πας νοικιάζεις ένα φουστανάκι μία μέρα και τέλος.
1: Παίρνεις το αεροπλάνο όμως πρώτα. Πρέπει να πετάξεις για να το κάνεις. Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πας το ωραίο το πάρτι. Θα πας τώρα την
1: πλάτη. Α, θα πας το αεροπλάνο να πας στο πάρτι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Εντάξει τότε. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: Μυρούλα, à tout à l'heure. Φτάνουμε στο τέλος, Μερούλα. Ρε, τι έχω
1: προσπαθώ
0: πάθει
1: να θυμηθώ
0: σήμερα.
1: Ένα γαλλικό που λέγαμε στο χωριό μου.
0: Του τα λέρε, αλλά ρε τούρθα πεις. Δεν ξέρεις, δεν ξένες γλώσσες, ρε. Δεν ξέρεις, δεν μπορώ να με συνεννοηθούμε. Δεν γίνεται.
1: Α, θυμήθηκα. Τσιρίζω. Λοιπόν, όπου.
0: Γάμος και χαρά.
1: Όπου ρο,
0: ναι.
1: Βάλε γ. Και πες μ' αρέσουν τα μακαρόνια.
0: Δεν μπορώ, πνίγεται. Παναγία μου, τι τραβάω.
1: Έτσι είναι οι πρώτες γαλλικές λέξεις.
0: Άντε, πάμε να φύγουμε γιατί τα έχουμε κάνει.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ω, γεια σας.
0: Γεια σας. Αύριο Τρίτη 11.
1: 11.
0: Του μήνα.
1: Ω.
0: Ωραία, Παναγία μου, τι τραβάω. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Σας καλωσορίζω στο σου έχω νέα. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Μαζί Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, με υπέροχες μουσικές επιλογές και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μείνετε εδώ σήμερα, θα έχουμε μια πάρα πολύ έτσι ωραία εκπομπή. Αναφερόμενη στα 10 σημάδια ότι η σχέση μας έχει τελειώσει, αλλά αρνούμαστε να το παραδεχτούμε. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και από κόσμο ο οποίος μου λέει συνεχώς ότι ο χωρισμός είναι κάτι επώδυνο, αλλά πολλοί άνθρωποι τον βλέπουν να έρχεται και τον αποφεύγουν. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποφύγουν το τέλος μιας σχέσης. Δεν είναι μόνο ο φόβος της μοναξιάς, είναι η ρουτίνα, είναι το ξεβόλεμα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ότι πρέπει να ξαναψάχνουμε να βρούμε ερωτικό σύντροφο. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε σήμερα με έναν τρόπο ξεχωριστό και βέβαια οι μουσικές ανάμεσα στα λόγια που θα πούμε θα είναι βάλσαμο, γιατί θα πούμε και μερικές αλήθειες που νομίζω ότι δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες. Τι λέτε, ξεκινάμε? Πάμε.

Ακόμα και η σκέψη, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με αυτό που αφορά το χωρισμό, γιατί σήμερα θα πούμε τους λόγους για τους οποίους φαίνεται ότι πάμε για χωρισμό, δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. 10 λόγοι που δηλώνουν ότι η σχέση μας έχει τελειώσει, αυτά θα δούμε σήμερα. Ακόμα και η σκέψη ότι ο χωρισμός είναι κάτι επώδυνο και ότι ο φόβος της μοναξίας σε συνδυασμό με τη ρουτίνα ενός ζευγαριού που δεν είναι πια ερωτευμένο μπερδεύουν την κατάσταση και κυρίως τους ανθρώπους. Καμιά φορά οι σχέσεις φαίνεται ότι τελειώνουν, αλλά εμείς αρνούμαστε να το συνειδητοποιήσουμε. Μόνο στην περίπτωση που ένας από τους δύο κεραυνοβοληθεί από ένα νέο πρόσωπο στη ζωή του, γίνεται αντιληπτό ότι κάτι δεν δούλευε στη σχέση, αλλά τα ψέματα που λέγαμε στον εαυτό μας και στον σύντροφό μας είναι αυτά που μας κάνουν να αναγκαστούμε να διακόψουμε τη σχέση. Ακόμα χειρότερα είναι ότι υπάρχουν κάποια σημάδια που ομολογούν ότι η σχέση μας έχει τελειώσει. Ο λόγος είναι για ενδείξεις πέρα από τη χλιαρή ή ανύπαρκτη σεξουαλική μας ζωή. Πράγματα που λέμε και κάνουμε στην καθημερινότητα χωρίς να τους δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Και βέβαια θα δούμε λοιπόν τα πράγματα που φαίνεται ότι βαδίζουν μία σχέση προς το τέλος της, που ακόμα και οι ίδιοι τα ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι πραγματικότητα. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε μαζί και να μοιραστούμε αλήθειες, μείνετε εδώ, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αναλυτικά.

Ξεκινάω λοιπόν από πράγματα που υποδηλώνουν ότι η σχέση έχει τελειώσει. Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι βρίσκουμε τους συντρόφους μας ξαφνικά ενοχλητικούς. Ο τρόπος που πίνει τον καφέ, το πώς πλένει τα δόντια, το πώς περπατάει, το πώς πρόχνει το καρότσι στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, όλα μας εκνευρίζουν. Δεν φταίει ο άλλος συνήθως, ούτε εμείς. Το κομμάτι του εαυτού μας που ξέρει την αλήθεια αντιδρά στη λάθος εικόνα, που δεν τον περιλαμβάνει, δεν την περιλαμβάνει στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα, πολύ συχνά αυτά που πριν βλέπαμε και δεν μας εκνεύριζαν, τώρα να τα βλέπουμε και να τα κάνουμε βουνό.

Ζηλεύω. Ένας δεύτερος έτσι λόγος που καταλαβαίνεις ότι η σχέση δεν πάει είναι ότι ψάχνουμε αφορμές για καυγά. Αν μας δοθεί αφορμή να του την πούμε, θα το χαρούμε και θα το κάνουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Θέλουμε να βρούμε λάθη, να του τα χτυπήσουμε ή να τις τα χτυπήσουμε. Μόνο που η μηδενική κατανόηση και η ανοχή δεν υπάρχει, σημαίνει ότι δεν τρέφουμε πια κανένα τρυφερό αίσθημα.

Για αυτόν που πάλι λέρωσε τον νηπτήρα μαφρούς ξυρίσματος, ή για εκείνη που ξέχασε το καλσόν της έξω το καλάθι με τα άπλυτα, ή για χίλιους δύο λόγους που μπορεί να μας εκνευρίζουν για πράγματα που πριν όχι μόνο δεν τους δίναμε σημασία, αλλά νομίζω ότι τα βρίσκαμε και ελκυστικά στο σύντροφό μας.

Ένας ακόμα λόγος που φαίνεται ότι η σχέση έχει φτάσει στο τέλος είναι ότι έχουμε χωρίσει και έχουμε επανασυνδεθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό δεν είναι για καλό. Αυτή η on-off σχέση, μιλάμε για ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Η σχέση έχει τελειώσει οριστικά. Ωστόσο, κάτι ο φόβος της μοναξιάς, κάτι η ρουτίνα που είναι ύπουλος εχθρός ή κανείς δεν αποφασίζει να πάει παρακάτω μόνος του. Συνήθως αυτό το χαρακτηριστικό το εμφανίζουν πολύχρονες σχέσεις, συνήθως με πολύ καλή φιλική επαφή του ζευγαριού, αλλά γιατί μισό αυτό δεν είναι ζευγάρι. Αυτό είναι σαν είναι κολλητός κάποιον με κάποιον. Και το ότι ξαναμιλάνε, τι ξαναμαλώνουν, τι τα ξαναβρίσκουν, έχει να κάνει με αληθινές φιλικές σχέσεις που μπορεί να κρατάνε στον χρόνο, όχι όμως για ερωτικές σχέσεις. Εκεί φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.

Α, τώρα θα σας πω ένα λόγο που είναι μεγάλο λάθος και το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε άντρες είτε γυναίκες. Θέλουμε να αλλάξουμε το σύντροφό μας. Και όταν λέω αλλάξουμε, να τους κόψουμε συνήθειες, να τους αλλάξουμε ντύσιμο, να φρεσκάρουμε το κούρεμά τους, να τους μάθουμε καινούργιους τρόπους. Γιατί, για πείτε μου. Όταν αγαπάμε κάποιον και τον θέλουμε, τον αγαπάμε για αυτό που είδαμε, για αυτό που είναι. Δεν θέλουμε να το αλλάξουμε τίποτα. Με το να του ζητάμε αλλαγές, είναι σαν προσπαθούν να πείσουμε τον εαυτό μας να παραμείνει σε μια σχέση που έχει τελειώσει και ψάχνει να βρει ένα κίνητρο, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ένα άλλο πολύ έτσι έντονο σημάδι ότι η σχέση έχει τελειώσει, αφού μιλάμε για τέτοια σημάδια, είναι ότι δεν κάνουμε σχέδια μαζί. Δηλαδή, όταν φτάνει η κουβέντα για καλοκαιρινές διακοπές, για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, τα πράγματα βλέπετε ότι αρχίζουν να στραβώνουν. Δεν είναι απλώς ότι αποφεύγουμε να κλείσουμε το ξενοδοχείο, στο οποίο υποτίθεται ότι θα χαλαρώσουμε 3-4 μήνες. Ούτε τραπέζι εστιατόριο που κλείνουμε φυσικά, αλλά να μην συνεχίσουμε τη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν μου κάνει επειδή μου καρδιά να πάω να κλείσω δωμάτιο μετά από ένα μήνα για να μείνω με αυτόν τον άνθρωπο. Μήπως συμβεί κάτι και το αποφύγω. Οπότε δεν κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια με τίποτα και μαζί τους.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
10: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

ένα ακόμα σημάδι που δείχνει ότι τα πράγματα πάνε προς χωρισμό είναι ότι αρχίζουμε πια να μιλάμε άσχημα ο ένας τον άλλον μπροστά σε τρίτους, μπροστά σε φίλους μας, όταν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τον άλλον. Στις στιγμές έντασης μαζί τους κρύβουμε, κουκουλώνουμε λίγο τα πράγματα, μην μας δουν και να τσακωνόμαστε. Όταν όμως όλο αυτό έχει τελειώσει και σκασίλα μας, δεν μας νοιάζει να γίνουμε και λίγο ρεζίλοι μπροστά σε κόσμο, λίγο περίεργο, αλλά συμβαίνει και συμβαίνει επειδή δεν μας νοιάζει πραγματικά τι θα συμβεί μετά από ένα καυγά και συνεχωρισμός πλοιολόγος.

αρχίζουμε να αντιπαθούμε τους φίλους του ή και εκείνος αρχίζει να αντιπαθεί, εκείνη αρχίζει να αντιπαθεί τους δικούς μας φίλους. Από τον πρώτο καιρό της σχέσης μπορεί να κάνεις έτσι υπομονή για έναν γλιώδη φίλο, για έναν αντιπαθέστατο κολλητό. Τώρα όμως αρχίζεις να νιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρύβεσαι. Το δείχνεις, γνωρίζοντας ότι με αυτούς τους ανθρώπους συμβαίνουν πάρα πολλά και δεν χάνεις ευκαιρία να πετάς τη σπόντα τους για το ποιόν τους. Οπότε αρχίζει να φαίνεται το πράγμα ότι απορρίπτεις και αυτόν, απορρίπτεις και όλο τον περίγυρό του ή αυτήν και όλο τον περίγυρό της. Ένα ακόμα πολύ σπουδαίο σημάδι ότι η σχέση δεν πάει.

Κάτι ακόμα, παιδιά, που δείχνει ότι η σχέση δεν πάει, είναι ακόμα πολύ σημαντικό σημάδι, είναι ότι ξεχνάμε κινητά, ραντεβού και οτιδήποτε είναι να κάνουμε μαζί τους. Δεν έχουμε κανένα άγχος για το πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο ή αν θα στήσουμε ένα ραντεβού. Δεν μας καίγεται καρφί κοινός αν κάνουμε έναν τεράστιο κόπο για να το κρύψουμε. Ούτε αυτό μας έχει ξυπνήσει αναφορικά με το που πάει η σχέση. Το ακριβώς επόμενο δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις. Οπότε, ό,τι να κάνουμε μαζί, αν αρχίσουμε να το ξεχνάμε ή να βαριόμαστε και να το κάνουμε, φαίνεται πια το ξενέρωμα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, στη σχέση. Συνεπώς, τα πράγματα πάνε ντουγρού προς χωρισμό.

0: πάλι.
1: Εγώ Πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα,

0: επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημάδι και σοβαρό είναι ότι είμαστε συνέχεια εκνευρισμένοι κυρίως μαζί τους. Μπορεί να περνάει η μέρα μας σαν την καλή χαρά, μπορεί να είμαστε στο γραφείο μια χαρά με τους συναδέλφους, αλλά όταν βρισκόμαστε μαζί τους, ξύνουμε τα νύχια μας για καυγά, όλα κάνουν για μας, όλα τα κάνουν λάθος, από τον τρόπο που ανασένουν μέχρι το πώς αλλάζουν κανάλι στην τηλεόραση.

και να κλείσουμε την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα αυτή έτσι συζήτηση αναφορικά με τα σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση βαίνει προς το τέλος της, αλλά και εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, με κάτι ακόμα έτσι πολύ πολύ τρανταχτό σημάδι, τώρα πιο τρανταχτό από αυτό δεν υπάρχει, ότι σκεφτόμαστε άλλους ή άλλες μέσα στο μυαλό μας. Ότι μιλάμε στο Facebook με άλλους ανθρώπους, έχει τελειώσει ο προηγούμενος 100%, αλλά κάποιες φορές σκεφτόμαστε άσχετα γοητευτικά πράγματα που μπορεί να είδαμε το πρωί σε ένα διπλανό τραπέζι στον καφέ που πίναμε. Αν η σκέψη είναι λίγο πιο επίμονη, στο μυαλό κάνει τα δικά του, το ξέρετε, προκειμένου να αντιδράσει σε κάτι που έχει ήδη τελειώσει. Οπότε είναι ένα ακόμα σημάδι πολύ πολύ έτσι σημαντικό ότι η σχέση έχει φτάσει στο τέλος της.

Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα νομίζω ότι αναλύσαμε μαζί, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, κάποιους λόγους μέσα από τους οποίους καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα μέσα από τα οποία καταλαβαίνουμε ότι μία σχέση έχει τελειώσει. Μπορεί και οι ίδιοι πολύ συχνά να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε βαθιά στον ίδιο μας τον εαυτό. Να ψάχνουμε αφορμές και λόγους να κρατήσουμε μια σχέση ζωντανή, αλλά όταν από αυτούς τους λόγους που είπαμε οι περισσότεροι συμβαίνουν καθημερινά και τα σημάδια είναι απανωτά, τότε νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε και για το καλό μας και για το καλό του άλλου που έχουμε δίπλα μας είναι να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα μια σχέση που δεν πάει. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαι εδώ πάλι με το Σου Έχω Νέα. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου και να προσέχετε όλοι τον πολύτιμο, τους πολύτιμους εαυτούς σας, να τους προσέχετε. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Έχουμε φτάσει μέχρι 10 Αυγούστου ήδη. Βεβαίως, βεβαίως, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, έτσι, στο κέντρο των διακοπών ή και στην τελική ευθεία, θα το λέγες.
1: Αχ, μη λέμε είναι τώρα, τελική από ευθεία. Τώρα τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Έχουμε καιρό.
0: Επίσης, άμα δείτε, νυχτώνει πιο νωρίς από τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι να τα πούμε
1: αν
0: όλα αυτά.
1: Αν θέλετε να του κλείσω το μικρόφωνο, απλά στείλτε ένα
0: ευχαρίστης.
1: Μήνυμα.
0: Τι μήνυμα, πού να στείλουμε?
1: Στα social, καλέ. Εκεί μας βρίσκουν, εκεί μας
0: στέλνουν. Να δώσουμε κάπου να χρεωθούν, γιατί έτσι θα στέλνουν μηνύματα.
1: Άμα είναι να σου κλείσω το μικρόφωνο.
0: Τσάμπα είναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω, έχουμε καμιά γιορτή, τίποτα, 10 Αυγούστου.
1: Έχουμε λαβρές. Τον Υπόλυτο, την Υπολίτη και το Λαβρέντιο.
0: Αυτά είναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγα λεπτά. Έχουμε επίσης νέα από το διάστημα σήμερα. Οπότε συντονιστείτε, εδώ θα είμαστε, παρέα, όπου και να βρίσκεστε. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στις διακοπές. Δεν ξέρω και εγώ.
1: Αρχίζει πάλι τώρα αυτή την αναφορά για το που βρίσκεται ο καθής. Και στο τέλος θα το απαντήσει κανείς για το που βρίσκεται και τι κάνει. Και μπορεί να μην το αρέσει.
0: Εμένα μου απάντησε κάποιος πριν από λίγες εβδομάδες το ΜΑΣ, που ήταν από αεροπορική βάση μέσα. Μια χαρά.
1: Πετάνε το αεροπλάνο.
0: Ευτυχώς πετάνε. Λοιπόν, μουσική και σε λίγο ζώδια. Στήστε αυτή.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Για να δούμε. Έτσι, να
0: πώς το τέλος της έχει 15 Αυγούστου.
1: Αμέ.
0: Τόσο ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε.
0: Τρίμερο
1: ότι
0: την εβδομάδα.
1: Από εχθές. Γιατί τρίμερο?
0: Γιατί είναι 15 Αυγούστου, είναι Παρασκευή. Σάββατο είναι. Σάββατο είναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Φταίει η ζέστη.
1: Δεν επικοινωνούμε σήμερα καθόλου.
0: Όχι, θα επικοινωνήσουμε. Ένα. Πάμε, ζώδια.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από εχθές ο Ερμής έχει πάρει θέση στο Λέοντα και μας κάνει λίγο πιο δημιουργικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πια. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ.
1: Ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή η εβδομάδα δοκιμάζει λίγο τις οικογενειακές σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι λίγο πιο εύκολο να προκύψουν έτσι καυγαδάκια, να προκύψουν παρεξηγήσεις, οπότε προσοχή και διατηρήστε χαμηλά τους τόνους. Πανικός γίνεται εδώ μέσα, παιδιά. Πάμε στους Ταύρους. Ταύρη μου, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σπάσω το κεφάλι κάποιου. Και πάμε στους Ταύρους. Τώρα ποιον Ταύρο θα βουτήξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ταυράκια μου, αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει στα αυτιά σας κάποια είδηση, κάποιο νέο από ένα πολύ στενό σας πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει και τη δική σας καθημερινότητα. Δίδυμη, είναι μια εβδομάδα λίγο πιο περιπετειώδης. Έχετε κι εσείς τη διάθεση ίσως να ζήσετε κάτι λίγο πιο έντονο. Μπορεί να αποφασίζετε μια διαφορετική εξόρμηση ή κάποιο τρόπο να ανανεώσετε έτσι τον έρωτά σας. Καρκίνη, η εβδομάδα φέρνει αρκετή ενέργεια, μπορούμε να πούμε, σε εσάς. Καθώς και το πέρασμα του Άρη στο δικό σας ζώδιο στις 11 του μήνα σας γεμίζει αρκετή δύναμη για να κινηθείτε προς τα μπροστά και να ξεπεράσετε οποιασδήποτε δυσκολίες του παρελθόντος. Πάμε στους Λέοντες, λιονταράκια μου. Γενικότερα το πέρασμα του Ερμή στο δικό σας ζώδιο σας βάζει σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, ενώ από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ πιθανό να καταστρώνετε κάποια επαγγελματικά σχέδια για να τα θέσετε σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη. Κάποιες πληροφορίες που έχετε φτάσει στα αυτιά σας αξιοποιούνται αναλόγως. Παρθένη, είναι μια εβδομάδα η οποία θα μπορούσε να φέρει αρκετές προσκλήσεις, να πούμε, για διασκέδαση, αλλά και προκλήσεις ερωτικές. Τώρα το αν εσείς θα ανταποκριθείτε θα φανεί αναλόγως και τις προθέσεις και τους στόχους σας. Πάμε στους Ζυγούς, Ζυγή. Η καριέρα σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Ναι, μέσα στον Αύγουστο σας απασχολεί η καριέρα σας, καθότι κάποιες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να τις αξιοποιήσετε καλύτερα. Έχετε πάντως τη δυνατότητα να πετύχετε αρκετά δύσκολους στόχους. Πάμε στους Σκορπιούς. Σκορπιοί, γενικότερα σκέφτεστε να δραπετεύσετε. Με όποιο τρόπο, με όποιο μέσο θέλετε να εξαφανιστείτε, που λέμε. Βέβαια, εκεί που θέλετε να εξαφανιστείτε μπορεί κάτι επαγγελματικό να σας χτυπήσει την πόρτα κοντά στις 12 του μήνα και εσείς σίγουρα θα την ανοίξετε, γιατί αν δεν την ανοίξετε εσείς θα χάσετε. Τοξότες, σίγουρα θέλετε να ξεφύγετε, θέλετε να κλείσετε κινητά και να εξαφανιστείτε. Θέλετε να ζήσετε όμως και περιπέτειες. Λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί ίσως αυτές τις μέρες να είστε λίγο πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα λόγω παρορμητισμού. Εγώ καιρή, γενικότερα κοιτάτε λίγο τα οικονομικά σας, γιατί σας έχουν απασχολήσει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια θετικά νέα θα φτάσουν στα αυτιά σας προς το τέλος της εβδομάδας. Υδροχόοι μου, θα πρέπει να έχετε γενικότερα ανοιχτό μυαλό, όχι ότι δυσκολευτήκατε ποτέ σε αυτό, αλλά λίγο παραπάνω ανοιχτό μυαλό για να καταλάβετε περισσότερο τους άλλους και αυτά που προσπαθούν να σας επικοινωνήσουν. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Δώστε βάση λίγο εκεί κοντά στις 12 του μήνα για πράγματα που μπορεί να συμβούν και αφορούν στα επαγγελματικά σας, κάποιες εξελίξεις που μπορεί να μην τις περιμένατε.

γρανίτα τη βγάζουμε εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα. Έτσι, και μόλις ξεκινήσαμε, πάμε σε διάλειμμα. Μετά τα ζώδια που ακούσαμε, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Συντονίσου αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε social media, Επιβαλή, η Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε βιντεάκια που έχουμε ζητήσει από που μας ακούτε. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Περισσότεροι σε διακοπές. Είναι αυτοί το 50% που έλεγε ότι θα κάνουν διακοπές φέτος. Αυτοί κάνουν διακοπές φέτος. Το 50%.
1: Αν ανήκετε σε αυτό το 50% και ήρθατε τώρα στον τόπο μας για να περάσετε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Και είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί πέρυσι ήταν 52% που δεν κάνανε διακοπές, ενώ φέτος.
1: Υπάρχει ένα 2% που τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε. Αυτό δεν ελέγχεται, έτσι. Πώς να το ελέγξεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 10 Αυγούστου το 1788, ο Βολφγκ Αμαντέους Μότσαρντ ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το 4ο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Αυγούστου.

0: πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, καθόλου των διακοπών.
1: Γιατί Αυγουστιάτικα να πάμε σε ένα τέτοιο θέμα?
0: Γιατί θα σου πω, γιατί τον Αύγουστο μπορείς να κάνεις πολύ σεξ και να καταλήξεις ένα ωραίο παιδάκι. Καταλάβες, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, γεννήσεις για το 2026. Έτσι, από 882 ληξιαρχεία σε όλη την Ελλάδα, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Σε πόσα ληξιαρχεία από τα 882 δηλώθηκαν παιδιά μέσα στο 26?
1: 500.
0: Μόνο στα 165. Μόνο στην Αθήνα, έτσι, είναι 36 ληξιαρχεία χωρίς γεννήσεις μέχρι τώρα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έτσι. Λοιπόν, 59 σε νησιά, καμία γέννηση μέχρι στιγμής. Αυτά τα ωραία. Οπότε είναι καιρός και εποχή, γεννάτε. Έτσι, γιατί χανόμαστε, αυτό το λέγαμε για πλάκα πριν από 20 χρόνια. Τώρα είναι πραγματικότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το οικονομικό δηλαδή που ακούω και σαν καραμέλα, το οικονομικό? Δεν ισχύει.
1: Για μένα είναι το οικονομικό.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό, γιατί γινόταν, παιδιά γινόντουσαν και στους παγκόσμιους πολέμους.
1: Άλλες εποχές.
0: Τι έχει η εποχή σήμερα δηλαδή?
1: Στο παγκόσμιο πόλεμο είχες μάθει να έχεις δύο ρούχα, να φας ένα φαγητό, δεν είχες κινητά, δεν είχες έξοδα για να μπορέσεις να σταθείς στην κοινωνία.
0: Ωραία, άρα προτιμούμε αυτά παρά να γεννάμε.
1: Δεν είναι ότι προτιμούμε αυτά, μιλάς για διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Ναι, αλλά όμως η ζωή είναι ίδια.
1: Αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσεις να υπάρχεις, ας πούμε, επαγγελματικά, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο. Αναλόγως βέβαια και το επάγγελμα. Να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, να έχεις ίντερνετ. Είσαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις 1500 ευρώ.
1: Όχι.
0: Για το κινητό τηλέφωνο, μπορείς να δώσεις 180.
1: Αλλά όλα αυτά είναι παγία έξοδα. Και όταν το ενίκιο έχει πάει 7-8 κατοστάρικα, για να μπορέσεις να μείνεις σε ένα σπίτι που θα μείνει όλη η οικογένεια.
0: Κάποτε μένουν πολύ μαζί, να σου το πω και αυτό. Έμενε η οικογένεια, ήταν μέσα από παππούς, η γιαγιά, κρατούσαν τα παιδιά, βοηθούσαν.
1: Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά δεν κοιτάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχουν αλλάξει κανόνες μέσα στην οικογένεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει οικογένεια.
1: Όχι, εγώ
0: Εφόσον
1: θεωρώ...
0: ο άλλος, λοιπόν, δεν θα ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει μια σταθερή οικογένεια, δεν ξεκινάει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του. Δεν θέλει. Για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά και οικογένεια τη στιγμή που μπορεί να τα χάσεις σε λίγο καιρό? Τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα σε πάνε όπως σε πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες που παντρευόσουν έναν άνθρωπο στα 30 και πήγαινες μέχρι τα 80. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο ο άλλος σε 5 χρόνια να μείνει μόνος του? Σε μια άλλη συνθήκη. Δεν το θέλει αυτό. Γιατί να υπομειστεί τα παιδιά?
1: Πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα και εκεί που κολλάνε πολλά πράγματα είναι το οικονομικό. Και αυτό το λέω από προσωπική μου εμπειρία.
0: Πείτε και εσείς τη γνώμη σας εκεί έξω.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Και μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχονται, έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε, εκτός από τα ζώδια, έχουμε και νέα από το διάστημα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Απ' όλα έχει ο μπαξές μας.
0: Επιστρέφουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Καλωσορίσατε, δεύτερη ώρα μαζί και καλή εβδομάδα σε όλους. 10 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, μετά από Σαββατοκύριακο, που τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο θολά, θα έλεγα, μέσα στον Αύγουστο, λόγω διακοπών.
1: Έτσι. Γιατί τώρα θολά?
0: Γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι ωραία, ξύπνησες. Τι μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, στις διακοπές. Καταλάβεις, οπότε δεν ξέρεις τι μέρα είναι ακριβώς.
1: Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάστημα, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θα το πεις ακριβώς και νέα, είναι όμως κάτι το οποίο το είχα περιέργεια. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι θα φύγουμε, θα πάμε στον Άρη, θα πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα. Πώς είναι όμως οι μέρες εκεί? Πόσο κρατάει μία μέρα?
0: Ανάλογα τον πλανήτη, ξέρω και εγώ, ανάλογα τις διαστάσεις.
1: Στη Γη, ένα αμερόνυχτο κρατάει 24 ώρες. Στο Δία, 9,8 ώρες. Δηλαδή μέσα σε 9,8 ώρες έχει ζήσει μέρα και νύχτα.
0: Εντάξει, πρέπει να συνηθίσεις άλλη ζωή.
1: Η Αφροδίτη χρειάζεται 243 μέρες για να κάνει μία περιστροφή από τον άξονα της.
0: Φαντάζομαι
1: διάρκεια,
0: ότι για να συντονιστούν όλοι οι πλανήτες κάποτε που θα, έτσι θα ζουν άνθρωποι εκεί, λέμε τώρα πιθανότητες τώρα, δεν λέμε ότι θα γίνει και έτσι, πιστεύω ότι θα συντονιστούν με μία ώρα, όπως γίνεται και πάνω στη Γη συνήθως.
1: Θα βρεθεί μία,
0: λες, ώρα Greenwich,
1: πανεγαλαξιακή ώρα.
0: Αυτό, όχι, θα είναι η γήινη ώρα, με τη γήινη ώρα πηγαίνουμε, εξής.
1: Ο Ερμής χρειάζεται 58-24 ώρα για να ολοκληρώσει μία μέρα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: Ο Άρης είναι πολύ κοντά. Είναι 24 ώρες και 37 λεπτά.
0: Εσύ που σου λέω ότι όλοι οι εξωγήινοι έρχονται από τον Άρη. Γι' αυτό το λέγαμε.
1: Ο Κρόνος 20 ώρες και 33 λεπτά. Ο Ουρανός 17 ώρες και κάτι. Ο Ποσειδώνας 16 mm-hmm. ώρες και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Με τον Άρη είμαστε πολύ κοντά.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Τελικά.

0: Έτσι, επειδή πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην κοινωνία μας και οι οικογένειες είναι
1: πάνε
0: δεμένες.
1: Εξαιρετικά, όχι
0: δεμένες
1: απλά
0: οι οικογένειες και τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά. Ένας 16χρονος πριν από λίγες εβδομάδες εκβίαζε ένα 14χρονο να του δίνει τα χρυσαφικά του σπιτιού του. Να πηγαίνει και να του δίνει χρυσαφικά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους ξέρω, στον τουρισμό, 80.000. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους σε άλλους τομείς, ρε παιδί μου. Δεν θα έχουμε ποτέ με αυτό το μεγάλωμα έλλειψη έτσι, στο έγκλημα της νύχτας, ξέρω εγώ. Υπάρχει υπερπροσφορά, μεγαλώνουν ήδη γερά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, τα ελάχιστα παιδιά που μας κάνουν περήφανος. Ξέρω σαν εκείνο που μιλούσε με την NASA και κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα. Ενώ τα υπόλοιπα, τα 16χρονα, τα 17χρονα, τα 14χρονα, είναι στην καθημερινή διάταξη. Έτσι αυτής της κοινωνίας, πολύ καλά πάμε, νομίζω. Θα έχουμε πολύ κόσμο στο έγκλημα. Μια χαρά θα πάει αυτό, πιστεύω.

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πολλά και διάφορα ακόμα. Δευτεριάτικο.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βίκανης.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. 10 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές διακοπές.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλές διακοπές και σε όσους κάνουν έτσι διακοπές στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες να περάσετε υπέροχα. Κόσμος και Δραμάδος, επιβαλεί εδώ. Έχουμε νέα το διάστημα συνέχεια, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικότερα έχουμε όλα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί από την NASA, έχουμε τα διάφορα που μαθαίνουμε και ακούγονται. Έχουμε όμως και τις μαρτυρίες των αστροναυτών για τα όσα έχουν δει παράξενα όταν βρισκόντουσαν εκεί έξω. Ο Gordon Cooper, ο οποίος ήταν στην αποστολή Mercury Atlas 9,
0: άνοιξαν τα στόματα,
1: έχει αναφέρει πως είδε ένα πρασινοπό φωτεινό αντικείμενο να πλησιάζει το διαστημόπλοιό του σαν να το καταδίωκε. Την ίδια στιγμή, ραντάρ από την Αυστραλία κατέγραψε κινούμενο στόχο στην ίδια περιοχή. Απάντηση δεν δόθηκε.
0: Εντάξει, ούτε τώρα όμως έχει δοθεί απάντηση. Έτσι δεν είναι. Απλά τους έχουν αφήσει να τα λένε. Γιατί παλιά υπήρχε και η απειλή.
1: Στην αποστολή Gemini 4, ο Jim McDivitt περιέγραψε ένα λευκό κυλινδρικό αντικείμενο σαν κουτί μπύρας με ένα μολύβι, το οποίο και προσπάθησε να φωτογραφίσει. Οι φωτογραφίες που έβγαλε βγήκαν θαμπές και φαινόταν σαν να ήταν γυρίνη μέσα στο σκοτάδι.
0: Mm-hmm. Τώρα με την τεχνολογία την τωρινή δεν καθαρίζονται αυτές τις φωτογραφίες, άραγε.
1: Στην αποστολή Apollo 10, το πλήρωμα μίλησε για παράξενους ήχους στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, τους οποίους περιέγραψαν ως περίεργη μουσική. Η ανάλυση μετέπειτα της NASA απέδωσε το φαινόμενο σε παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων επικοινωνίας VHF. Οι ίδιοι ωστόσο είχαν πάρει μεγάλη τρομάρα. Ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, ο Γιάνγκ Λι Γουέι, ανέφερε ανεξήγητους χτύπους στο σκάφος Σενζου 5 σαν να χτυπάς μεταλλικό κουβά με ξύλινο σφυρί. Είναι πολλά, ο κατάλογος είναι μεγάλος.
0: Υπάρχει φαντασία όμως. Σε όλα αυτά που βλέπουμε προσπαθούν να τα περιγράψουν οι άνθρωποι.
1: Να μας δώσουν μια εικόνα.

0: Πολλές φορές διαβάζω τα site, έτσι,
1: ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν έχουν να γράψουν κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές? Δηλαδή, άσε που είχαν γράψει 1500 φορές για τις ταυτότητες και μόνο και μόνο να το διαβάζεις κάθε μέρα, αυτό σε αγχώνει. Έτσι, είναι και αυτό που διαβάζω τώρα. Συμβουλές, λέει, για αυτή την εποχή, για το σπίτι.
1: Τι εννοεί συμβουλές?
0: Θα σου πω τώρα. Δηλαδή, λες, αναρωτιέσαι για ποιο λόγο το γράφεις. Δηλαδή, από μόνες μου δεν μπορώ να το κάνω να θέλω. Δηλαδή, θα το διαβάζω εδώ για να το κάνω? Είναι κάτι εξειδικευμένο που δεν το ξέρουν πολλοί? Λοιπόν, συμβουλές λοιπόν αυτή την εποχή για το σπίτι. Τι κάνουμε, τι πετάμε, σου λέει. Έτσι, πετάμε, λέει, παιχνίδια παλιά που έχουν σπάσει. Όχι, θα τα έχω ανάμεσα στα πόδια μου το καλοκαίρι, ας πούμε. Λιγμένα, λέει, αντιλιακά σπρέι για έντομα. Όχι, θα τα βάζω πάνω μου μέχρι να τελειώσω να κάνω οικονομία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει εκεί. Λοιπόν, χαλασμένα, λέει, εργαλεία κήπου. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, θα έχω τον κήπο μου, θα έχω και τα χαλασμένα εργαλεία εκεί. Να τα βλέπω, γιατί. Γιατί άσχημα είναι.
1: Τέλεια είναι τα χαλασμένα εργαλεία, πλάκα κάνεις.
0: Μα. Λοιπόν, φθαρμένος, πολύ αθλητικός εξοπλισμός. Είναι το τελευταίο που διαβάζω εδώ. Έτσι, πριν να μας τελειώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν νόημα, ας πούμε. Μας δίνουν συμβουλές, παιδιά. Μπορεί να τα έχουμε μπροστά μας και όχι να βαριόμαστε, αλλά να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ένα site μου έδωσε μια υπέροχη ιδέα να πετάξω ένα λιγμένο αντιλιακό που έχω.
1: Μα και εσύ.

0: τέλος για σήμερα. Πάμε να φύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Συζητάμε τι θα φάμε.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Λοιπόν, Εβιβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ, κανονικότατα. Καλοκυριάτικο.
1: Τι θα είμαστε εσύ? Και πάλι κοντά σας αύριο, 22 ώρες.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.
2: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: κοντά σας το πιο χαρούμενο δίωρο της ημέρας.
1: Εμένα γιατί είμαι σπρώχνη.
0: Κοντά σας η Μέλανη Μιλένοβα με ένα δίωρο μόνη της. Πάμε Μέλανη, πες τα μόνη σου.
2: Ο ασταμάτητος Στάθης Μπόγδανος.
0: Δεν μπορεί να σας πρόξει σε μακριά.
1: Ο ένας και μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και ο τιτανοτεράστιος. Ό,τι έχει μείνει, ναι.
0: Και ό,τι έχει μείνει, ένα συνοθήλευμα τελειότητας.
2: Έτσι,
0: ένα μαλαμάκι για τον Βασίλη Κόγνητο και...
2: Και ένα χειροκρότημα για το Στάθη για αυτό που είπε και...
0: Και, και ένα χειροκρότημα για τα ακροατήλια και... Τι δεν είπα και πάλι.
2: Είπες και, και απλά άρχισες.
0: Και ένα χειροκρότημα για τα ακροατήλια και... Πάμε για μουσική. Και πάμε για ένα υπέροχο δίωρο ξεκινώντας με ένα όμορφο τραγούδι από εμάς για σας. With love, love, love.

0: Για πες.
1: Έχουμε τα υπέροχα social media μας. Το υπέροχο Instagram, Μπουρμπουλήθρες. Την υπέροχη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio.
0: Μπουρμπουλήθρες, Μπουρμπουλήθρες.
2: Από τις δύο Μπουρμπουλήθρες.
1: Η μία δώρο.
2: Περίεργο. Χάλασε όλη την προσφορά η Μέλανη. Αντί να πει στις δύο Μπουρμπουλήθρες μία δώρο, δηλαδή να πληρώσεις δύο να πάρεις την τρίτη, από τις δύο Μπουρμπουλήθρες η μία δώρο. 50% κάτω την πήγε την τιμή.
1: Γιατί πόσο θα πού λέγες μία Μπουρμπουλήθρα?
3: Τα αφεντικό τρελάκι.
0: Ναι, έτσι.
3: Χαρίζει.
0: Σε πουλάει.
2: Η Μέλανη και η υποτίμηση της Μπουρμπουλήθρας.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις εάν γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Σίγουρα γνωρίζει.
1: Για πες.
0: Ναι. Επειδή είσαι της μόδας, ξαναλέω, έτσι.
1: Για πες.
0: Εάν γνωρίζεις πώς, ποια είναι η ελληνική λέξη.
1: Ναι.
0: Για το φερμουάρ.
2: Σατανικό.
0: Σατανικό.
2: Το φερμουάρ είναι γαλλικό.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Ναι, όπως είναι μπουντουάρ, φερμουάρ, ποτατίτ, ντισιμπιτέρ, κουασάν,
2: ασανσέρ.
1: Είναι με κάπα.
2: Σακβουαγιάζ.
1: Με κάπα ξεκινάει.
0: Όχι, δεν ξεκινάει. Το κουασάν, ναι.
1: Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Τορμοσυνάπτης.
1: Α, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό σίγουρα.
0: Δεν θα το
1: έλεγες. Όχι.
0: Τορμοσυνάπτης.
1: Πάρα πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Είναι κακός που δεν πήγα να δω.
2: Τορμοσυνάπτης.
0: Ναι.
1: Τορμοσυνάπτης.
0: Ναι, μην το ξαναπείτε, το είπαμε.
2: Τορμοσυνάπτης.
1: Τορμοσυνάπτης.
0: Όχι τορνο, τορναδόρε.
1: Τορμό είπα.
0: Τορμό.
1: Τορμό είπα, εσείς δεν ακούτε.
2: Θα σας πω και εγώ τώρα καπάκι ένα στα γρήγορα πριν πάμε σε μουσική.
1: Δεν προλαβαίνεις.
2: Πώς λέγεται αυτό το κλακ κλακ που κάνουμε τρύπες στα χαρτιά.
3: Διακορευτής.
0: Ναι.
2: Διακορευτής, ναι. Αλλά στα γαλλικά.
1: Διακορευτής.
0: Στα γαλλικά λέγεται. Αχ.
1: Τρεπιτήρι. Τρεπιτέρ.
2: Περφορατέρ.
0: Περφορατέρ, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.

0: Αποστολή, μέχρι πόσο βαθιά έχεις κολυμπήσει?
1: 50 πόντους.
2: Έχετε περάσει ποτέ τις σημαδούρες?
0: Αυτό το λέγαμε μικρή. Πήγαινε μέχρι τις σημαδούρες, αν μπορείς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι αυτός ο τύπος.
2: Που δεν πάει ποτέ.
0: Όχι, όχι. Είμαι αυτός ο τύπος που κάθεται με το νερό μέχρι το γόνατο.
1: Ναι.
0: Και κάθομαι 40 λεπτά εκεί. Μέχρι να πάρω την απόφαση να μπω.
1: Α, εννοείς ότι είσαι όρθιος και είσαι στην άκρη εκεί,
0: εκεί που σκάει το κύμα,
1: πλατσουρίζεις. Ναι, ναι,
0: δεν πλατσουρίζω,
1: ναι.
0: Δεν έχω μπει. Κρυώνω.
1: Α, κρυώνεις, κατάλαβα.
0: Είμαι σε φάση.
2: Φλώρος.
0: Είμαι σε φάση που κάθομαι εκεί έξω και είμαι ο περίεργος που παίζουν τα παιδάκια στα ρηχά και μαζεύεται κάθε φορά. Πάρτε τα, μαζέψτε τα από εδώ.
2: Κάνεις και αυτό, παίρνεις λίγο νεράκι, βάζεις τα αυτιά, μετά βάζεις λίγο στο λαιμό.
1: Βάζεις λίγο στα
0: παιδιά, είμαι αυτός ο τύπος που δεν βουτάει ποτέ. Κάθομαι εκεί και μπορεί να σου πω, να σου αναπτύξω όλες τις θεωρίες που ξέρω. Θα σου μιλάω 40 λεπτά απλά για να μην μπούμε και να έχω κάποιον δίπλα μου να μην φαίνομαι περίεργος.
1: Είσαι όμως ο κλασικός τύπος του ανθρώπου που μπορεί να προσελκύσει τα κουτσούβελα τα οποία έρχονται και βουτάνε δίπλα σου.
0: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο βουτάνε όλα δίπλα μου?
1: Γιατί σου είπα, είσαι πόλος έλξης, ρε φίλε.
0: Κάθομαι με πλάτη στην παραλία και ακούω από πίσω. Μπαμπά, κοίτα! Και ακούω το ποδοβολητό από πίσω. Και δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ, από αυτά που παίζουν μέσα με το νερό ή από αυτό που έρχεται με φόρα να με βρέξει.

0: Ο πιο γνωστός τύπος ανθρώπου στην παραλία είναι οι κλασικές οι κοπέλες, που εγώ δεν είμαι από αυτές.
1: Ναι.
0: Το λέω.
1: Ναι.
0: Για συνέχεια. Βλέπεις, έχουν πάει 4 φίλες της, όλες με το κινητό από διαφορετικές γωνίες, ναι, και κλαίω. Κάνει αυτό με τα μαλλιά. Βουτάς μέσα τα μαλλιά και απλά πρέπει να πιάσεις τα μαλλιά μέσα στον
2: αέρα. Κλαίω, το έχω κάνει με τα μουσια.
0: Αλλά είσαι και από αυτούς.
2: Είμαι από αυτές.
1: Αυτή η γοργονοπόζα, μιλάμε, είναι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Αλλά φέτος νομίζω το έχω δει σε άλλο level, παιδιά. Παίρνουν, λες και έχεις φωτογράφο δικό σου. Η μία βγάζει βίντεο, η άλλη βγάζει από τη μία γωνία, η άλλη βγάζει από την πίσω γωνία.
2: Εγώ βλέπω και τις πόζες που ξεκινάνε και κάνουν το. Κρατιούνται έτσι. Και είναι τελείως διαφορετικές. Έχει φτάσει η κοιλιά, έχει φτάσει στη σπονδυλική στήλη.
1: Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος φωτογραφίζει influencers χωρίς να το ξέρουν influencers ότι τους τραβάει.
0: Σιγά που δεν το ξέρουν. Δεν
1: το ξέρουν, θα σου πω γιατί. Γιατί έχω δει φωτογραφία όπου influencer κρατάει ένα φουσκωτό ντόνατ στα χέρια και έχει βάλει τη γιαγιά της να την τραβήξει φωτογραφία.
0: Τι
1: ναι, η γιαγιά ομοφροφορεμένη, η οποία κρατάει το κινητό, η κακομοίρα της έχει πει θα πατήσει αυτό το κουμπί μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί μπορεί να εκραγεί το κινητό να πειράξει κάτι άλλο. Ναι.
2: Άλλη τύπη παραλίας. Έχεις δει κάποιους ή κάποιες που είναι Γερμανοί, Σουηδοί, που είναι κάτασπρη.
0: Ιρλανδοί.
2: Και λες, σε παρακαλώ, μην κάτσεις τον ήλιο. Θέλω να πάω από πάνω σαν τη γιαγιά μου και να τους πω, σε παρακαλώ, κάτσε στη σκιά.
1: Και αυτοί είναι που έχουν βασικά το μεταβατικό στάδιο. Είναι το να καούνε εντελώς, να κοκκινήσουν.
2: Παιδί μου, και εγώ δεν τόσο πολύ. Είναι σαν ένα ψοκοκκινισμένο ροσμπιφ.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή, λες, δεν γίνεται. Λες ότι το κάνουν επίτηδες. Ότι σκοπός μας είναι να καούμε.
2: Δεν είναι σαν για τις δικές μας κλασικές Ελληνίδες που κάθεται η άλλη στην παραλία, ξαπλώνει μπρούμητα 9 ώρες. Μετά γυρίζει 12 ώρες ανάσκελα. Και δεν καίγεται ποτέ. Πώς το κάνουν, πώς.
1: Εντάξει.
2: Που εγώ κάθομαι κάτω στη σκιά. Με ανεμιστηράκια επάνω μου και παγάκια και υδρώνω σαν άλογο.
1: Εγώ περπατάω στην παραλία να πάω να βρω πόστο να μην και υδρώνω τώρα, γιατί οι άλλοι κάθε 9 ώρες.

0: Και πάλι κοντά σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για το πρώτο φαρμακείο που δεν πουλάει φάρμακα.
1: Και τι πουλάει, βότανα?
0: Όχι.
2: Τι φαρμακείο, πουλάει ξεμάτιασμα?
0: Είναι...
1: αέρα πουλάει.
0: Είναι το πρώτο φαρμακείο ποίησης.
2: Τι?
1: Τι?
0: Σωστά, φαρμακείο ποίησης.
1: Τι άλλο θα σκεφτούνε?
0: Κι όμως λένε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν... περνάνε μια δύσκολη φάση στη ζωή τους και τα λοιπά, τους προτείνουν επιφύλακτα να πάνε και να διαβάσουν ποίηση και τα λοιπά. Εάν δεν ξέρουν τι ακριβώς να διαβάσουν, ο φαρμακοποιός μπορεί να τους προτείνει κάποιο...
2: Για ποιο λόγο να λέγεται φαρμακοποιός τότε και
1: να
2: μην λέγεται ποιησοποιός?
0: Προφανώς, από ό,τι κατάλαβα εγώ τώρα, ότι το συγκεκριμένο οίκημα ήταν φαρμακείο.
2: Και κράτησε το όνομα.
0: Κράτησε το όνομα αυτός, ναι, και έχει βάλει, ξέρω εγώ, βιβλία μέσα και τα λοιπά, έτσι.
2: Ερώτηση τώρα που το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
2: Έχετε πάει σε βραδιά ποίησης?
1: Όχι.
2: Έχω πάει.
0: Σοβαρά?
2: Έχω
1: αλήθεια.
2: Πάει σε βραδιά ποίησης. Άξεστη, βλάχη, τελευταίη.
0: Για πες μου εσύ.
2: Τελευταίες βλαχάρες.
0: Πόσο έκατσες μέσα εκεί?
2: Όλο το βράδυ και ήταν σε ανοιχτό αμφιθέατρο καλοκαίρι.
0: Έχω κάτσει σε παρόμοια φάση, δεν ήταν βραδιά ποίηση, ήταν σε ένα μαγαζί που είχα πάει.
1: Σε ένα μπαράκι.
0: Κάτι τέτοια φάση και είχαν κάποιον τύπο ο οποίος υποτίθεται είχε κερδίσει κάποιο διαγωνισμό ποίησης και ξεκίναγε να διαβάζει τα ποίηματα και εγώ με το ζόρι να προσπαθώ να κρατηθώ.
2: Αφού είσαι άξιστος.
0: Δεν μπορούσα.
2: Καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
0: Δεν μπορούσα, δεν άντεχα, βγήκα έξω.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και θα σου πω πώς γίνεται να παρακολουθείς σοβαρά μια βραδιά ποίηση.
1: Ωραία, έχω και εγώ απορίες για τις βραδιές ποίησης.
2: Θα τα εξηγήσω εγώ.
1: Ωραία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και είμαστε στο σημείο που οι δύο άξεστοι φίλοι μου δεν ξέρουν να εκτιμήσουν μια βραδιά ποίησης.
1: Να σου πω μια απορία που έχω.
0: Πες με,
1: σε μια βραδιά ποίησης, συνήθως απαγγέλνει μόνο ένας ή ο καθένας?
0: Απαγγέλει.
2: Ναι, Μέλλα, μια απαγγέλει.
1: Ωραία, μόνο ένας ή...
0: Ανάλογα τη βραδιά.
1: Περίμενε. Άσε με να ολοκληρώσω.
0: Κατάλαβα τι
1: θέλει. Ή φέρνει ο καθένα στο βιβλιαράκι του.
0: Φέρνει ο καθένα στο ποιητή του.
1: Και διάβασε.
2: Έλα, Τζακ, έλα.
0: Φέρνει ο καθένα στο δικό του οικόσιτο ποιητή και τον βάζει και απαγγέλει.
1: Και διαβάζει
0: μα
1: ο
0: αυτό είπα να σου πω, βρε, σταμάτα. Άσε με να σου πω την ιστορία.
1: Ήμουνα
0: 15 Αύγουστο στη Δονούσα. Και έχουν βραδιά ποίησης που έχουν μαζέψει όλους τους ποιητές στο μικρό πολυτεχνείο,
2: ναι.
0: Και έχουν μαζέψει ποιητές και κάνουν tour τα μικρά νησιά, μικρές Κυκλάδες,
2: mm-hmm.
0: Και κάνουν βραδιές ποίησης. Και έχω πάει σε μια τέτοια βραδιά ποίησης η οποία είχε διάφορους καλλιτέχνες που βγαίνανε, απαγγέλαν,
2: ναι,
0: το ποίημά τους και από πίσω υπήρχε και ένα είδος ορχήστρας.
2: Α, και έπαιζε με μια κάτι... soft μουσική.
0: Όχι, δεν έπαιζε καμία soft μουσική. Απλά μιλούσε αυτός και ακούγονταν ένα καμπανάκι κάποια στιγμή. ένα ξυλόφωνο. Και ήταν ωραία η αίσθηση, επειδή είχε πανσέλινο, ήταν αμφιθέατρο καλοκαίρι. Είχαμε πάει λαός. Και στο τέλος είχε και open mic. Ανοιχτό μικρόφωνο, ανέβει να απαγγείλει όποιος θέλει. Και ήταν διήμερο αυτό. Και τη δεύτερη μέρα, παιδιά, γράψαμε στην παραλία ποίημα και ανεβήκαμε και το απαγγείλαμε κιόλας.
2: Σοβαρά.
0: Κλάμα.
2: Το έγραψες εσύ το ποίημα?
0: Όλοι μαζί γράφαμε από ένα στίχο.
2: Α, ναι, κατάλαβα.
0: Θα σας το δείξω μετά, το έχω φωτογραφία το ποίημα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη.
1: Ευχαριστά.
0: Στη γλωσσοπλάστρια Μέλαν Μιλένοβα.
2: Γλωσσοπλάστρια.
0: Ότι το σωστό είναι απαγγέλνη. Mm-hmm. Και όχι απαγγέλει. Απαγγέλνει εκείνη τη στιγμή. Απαγγέλνει είναι η μόνιμη κατάσταση.
1: Μόνιμη κατάσταση. Μάλιστα. Όταν αναφέρεσαι σε αυτήν.
0: Εντάξει, Μέλεν, που σου ζητήσαμε δημόσια συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ήταν στραβωμένη, παιδιά, από εκείνη την ώρα. Δεν άκουσε καν τη συνέχεια τη ιστορία μέχρι να εξακριβώσει το απαγγέλνει.
1: Συγχύστηκα.
0: Εντάξει, Μέλεν, έχει δίκιο και σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Τι δέχαμε.
0: Τι δέχαμε.
2: Θα μας πεις κάτι άλλο για τα ποίηματα?
0: Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Άμα θέλετε εσείς φίλοι μου να προσθέσετε κάτι.
1: Εσύ έχεις πει ποτέ δηλαδή?
0: Όχι, εγώ έχω γράψει.
2: Στο σχολείο
0: Στο σχολείο είχα πει ποίημα, όντως.
2: Εσύ γιατί στο σχολείο δεν έλεγες ποίηματα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είμαι στη χοροδία, ρε, ποιο ποίημα?
1: Εγώ μου στη χοροδία, η αλήθεια είναι, πάντα τραγουδούσα.
2: Ναι, εντάξει, αλλά όταν ήταν
0: εξωτερικά
2: γιορτή στο σχολείο, δεν μοιράζανε ποίηματα στους μαθητές?
1: Συνήθως ήμουνα στα θεατρικά.
2: Εντάξει, αλήθεια.
0: Αποφάσισε, ρε Μέλανη, που ήσουν επιτέλους.
2: Πού ήσουν, χοροδία ή
1: ηθοποιός? Χοροδία και θεατρικά.
2: Και θεατρικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μπορεί την ίδια στιγμή να ήσουν και στη χοροδία και να φεύγεις να πήγαινε στη σκηνή πάνω και να είναι στο
1: αφού ποιό. Πρώτο γινόταν το θεατρικό, το μέρος Α, ναι. Μετά είχαμε διάλειμμα, λέγαμε 2-3 τραγουδάκια, μετά πάλι διάλειμμα, μετά είχαμε θεατρικό Β.
2: Εκεί ήταν που έμαθε ο ήλιος ο πράσινος.
0: Η Μέλανη ήταν μπαλαντέρ, τη βάζανε σε όλα.

0: Πέτρες και πάλι κοντά σας.
1: Και πάλι κοντά σας.
2: Ναι, τι θα παίξουμε?
0: Θα παίξουμε λεξομαχίες.
2: Α, ωραία.
1: Τι ωραία, τι είναι οι λεξομαχίες?
0: Σας λέω να μου πείτε κάτι από κάποιο γράμμα.
2: Ωραία.
0: Και πρέπει να πείτε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Okay.
0: Αυτό.
1: Να κάνουμε πρώτα ένα παράδειγμα.
2: Δεν
1: είμαι πολύ γρήγορος αυτό. Θέλω ένα παράδειγμα.
2: Αφού έχουμε παίξει, ρε.
0: Έχουμε ξαναπαίξει. Ας το κινητό κάτω και συγκεντρώνω.
1: Ναι, κέρδισα ή έχασα, να ξέρω.
0: Έχασες όπως πάντα.
1: Οπότε
0: θες?
1: Θέλω ένα παράδειγμα.
2: Εντάξει, όχι, έλα με.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Θέλω
2: ναι.
0: πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε.
1: Όχι, ναι. Αγχώθηκα τώρα, ίδρωσα.
0: Ένα ψάρι από φύ.
2: Φαγκρί.
0: Ναι. Μπράβο!
1: Είχα στο μυαλό μου φιστίκι, αλλά δεν είναι ψάρι.
0: Κερδίζει ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα αντικείμενο από ύψιλον.
1: Ή αλλοκαθαριστήρας.
2: Καλός. Τι
1: μέλα είναι.
2: Αλλοκαθαριστήρας. Μπράβο. Ναι, μπράβο.
0: Έχω πάθει σοκ που το πετώσω γρήγορα.
1: Σιγά μην έχεις πάθει και σακ.
0: Έχω πάθει σοκ. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα ρεφρέν από χ.
1: Ένα το χελιδόνι.
0: Αποχή, αποχή.
1: Να ξεκινάει με χ το ρεφρέν.
2: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα
1: τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά. Θα παλέψω.
0: Πολύ δυνατοί είστε. Πόσο είμαστε. 2-1. Ηρέμησε εσύ. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε ένα μοναδικό διαγωνισμό.
1: Που κερδίζω 2-1.
0: Νομίζεις, κερδίζω εγώ 2-1. Και πάμε στην επόμενη.
2: Η επόμενη ερώτηση είναι: θα ήθελα πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα φρούτο από φύ.
0: Φυρίκι.
1: Πάλι φιστίκι θα έλεγα. Το φιστίκι το έχω βάλει σε όλες τις κατηγορίες.
0: Και λέει, ξέρω εγώ, πέτα μου πέτοιμο ένα ξηρό καρπό από φύ και κολλάς.
1: Φύκια.
2: Φλογέρα.
1: Τη φλογέρα μπορώ να την βάλω σε όλες τις κατηγορίες. Μπορώ φλογέρα με φρούτα, φλογέρα ή φλογέρα το αντικείμενο.
2: Ωραία, ωραία.
1: Ένα σκύλο που τον έλεγα φλογέρα.
2: Είστε 3-1.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξουμε άλλο, έχασα.
2: Έλα, άλλα 2.
1: Ωραία, άλλα 2 να το κάνω ισοπαλία. Κάντο γρήγορα.
2: Ναι, ωραία. 5 θα πάει, να έχουμε να σε κοροϊδεύουμε.
1: Σιγά πάει 5.
2: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα μεταφορικό μέσο από Δέλτα.
1: Δανάη.
0: Δίκυκλο.
1: Διαστημόπλιο. Δεν είναι το δίκυκλο. Είναι κατηγορία μεταφορικών μέσων τα δίκυκλα. Μπορεί να είναι ποδήλατο, μπορεί να είναι μηχανάκι.
2: Μεταφορικό μέσο δεν είναι.
1: Δεν είναι διαστημόπλιο. Δώσαμε το διαστημόπλιο τώρα.
0: Εντάξει, 3-2. Εντάξει, να κάνουμε.
1: 3-2. Δεν μπορεί να με κλέβει στον αέρα. Ακούει και ο κόσμο.
2: Άρτε, τελευταίο.
1: Κόσμε μου!
2: Τελευταίο. Θέλω να μου πείτε μία παροιμία από ταφ.
0: Τι έχει, Γιάννη,
1: του κουφού την πόρτα, όσο θέλει βρούντα.
0: Ναι!
1: Με εκμυδένισε σήμερα, ήταν φανταστικό ο Τόλης.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μπράβο, Τόλη, κέρδισε.
1: Νιώθω πιο ιτημένο από ποτέ.
2: Κέρδισε την αγάπη μα και την αγάπη των ακροατών.
1: Όχι τίποτα άλλο. Έχασα πανηγυρικά και έκλεψα κιόλα. Και πάλι δεν μπορώ να κερδίσω. What happened?

0: μαζέψαμε μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας. Λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω
1: και
0: τα
1: εγώ
0: social.
1: Είμαι εδώ.
0: Αλλά μιας και έχασε ο φίλος μου ο Στάθης, του κάνω πάσα για τα social.
1: Δεν
0: το περίμενες αυτό.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να στείλετε τη συμπόνια σας, τη βοήθειά σας στο φίλο σας το Στάθη, στέλνοντας μια πληροφορία. Ένα φίκι, ένα φίλο από φί. Μπορείτε να μας το στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες, ή στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες, πάλι.
0: Radio show, ξέχασα.
1: Συγγνώμη.
2: Νομίζω ναι, ότι θα προτιμήσω τη Μέλα.
1: Να μην τα ξαναπώ λίγα πιο έντονα, γιατί τώρα με βρήκατε στεναχωρημένο, ρε.
2: Α, εντάξει.
1: Αν δεν ήμουν στεναχωρημένο, θα έλεγα πιο ευχάριστα. Δηλαδή, θα έλεγα αγαπημένοι μας φίλοι, μπορείτε να μας βρείτε στο ίντερνετ. Wow! http://www.instagram.com. Βάζετε τους κωδικούς σας. Μπαίνετε στο search και βρίσκετε μπουρμπουλίθρες. Και μας στέλνετε την αγάπη.
0: Αυτό θέλει.
2: Μπράβο, Στάθη.
0: Αυτόν τον Στάθη.
1: Ευχαριστώ. Να με αφήνετε να κερδίζω, αν θέλετε, αυτό το Στάθη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε! Δευτέρα! Κάποιος θα χαίρετε!
1: Έτσι! Καλέ, ηρέμησε!
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα!
2: Να είμαστε καλά!
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: τον Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι λοιπόν θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ. Ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scotch Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια.
0: 2-10.
1: Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι έχουμε τόσες πολλές απάτητες παραλίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε ποιες είναι.
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιες είναι, γιατί θα πατηθούν.
0: Όχι, θα πατηθούν απλά. Θα ποδοπατηθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωστόσο, κυκλοφόρησε η νέα λίστα με απάτητες παραλίες, η οποία διευρύνεται, και αυτό είναι όμορφο, στην Ελλάδα, με καινούριες 13. Συνολικά 251 παραλίες από Εύβοια μέχρι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν λέμε απάτητη παραλία, τι εννοούμε έτσι?
1: Λίγο πατιέται η απάτητη.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολη στην πρόσβαση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ένα.
1: Και δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει, ναι, δρόμος. Λέει,
0: έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εκεί, παιδιά, δεν θα βρείτε ούτε beach bar, ούτε ξαπλώστρες.
1: Ρε, ούτε καντίνα με νερό.
0: Τίποτα, τίποτα. Αν δεις όμως φωτογραφίες από ορισμένες, καλά τώρα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αξίζει ταλαιπωρία να πάω, ρε.
1: Για παραλίες στο Ελλάδα δεν μιλάμε.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι κοινοί θνητοί,
1: ναι,
0: λίγο δύσκολο να πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
1: Όπως?
0: Ένα γιότ.
1: Α, ένα γιότ, σα σκάφη το πας. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Γιατί όχι, να πάμε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Ανούλα μου.
1: Γιατί?
0: Τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπου, ας πούμε, ο ήλιος για να φανεί κάνει δεν ξέρω πόσα τέρμινα.
1: Πραγματικά.

0: Για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη. Ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί και θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι
1: στον
0: κόσμο?
1: Δεν ξέρω και πώς το μετράνε ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, για 7η συνεχή χρονιά, ευτυχής βγαίνουν οι Φινλανδοί. Τώρα. Και μάλιστα η Ιωάννα Γιόκελε, η εκτελεστική διευθύντρια των φιλανδικών υπηρεσιών πρόθεσης από την Business Finland, εξήγησε ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που είναι πιθανό να κάνουν τους Φιλανδούς τόσο ευτυχισμένους.
0: Τους είπε. Να τους ακούσουμε.
1: Αμέ, πρώτον, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονται γείτονες, πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, η επαφή με τη φύση. Στη Φιλανδία δεν μένει κανείς περισσότερο από 10 λεπτά απόσταση από ένα δάσος.
0: Με το κρύο που κάνει,
1: δεν βγαίνουν έξω.
0: Δεν κάνει περισσότερο από 10 λεπτά έξω.
1: Λοιπόν, και λέει εκείνη ότι το καθαρό νερό, ο αέρας και η φύση συμβάλλουν και στην ευεξία και στη δημιουργικότητα.
0: Μάλιστα. Για ήλιο τίποτα.
1: Για ήλιο τι να πούνε, για ήλιο έρχονται διακοπές εδώ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι ένα συνδυασμό ανταγωνιστικότητα και ελεύθερου χρόνου, και εξηγώ με τα λόγια τη.
0: Ναι.
1: Η Φιλανδία είναι μια χώρα με χαμηλέ ιεραρχίε και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε CEO, ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ακριβά. Μάλιστα. Είναι όλοι δουλεύουμε, πάμε σπίτι μα, καθόμαστε, τι ωραία που είμαστε.
0: Okay.
1: Θα πήγαινε.

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως
1: όλα είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τις πιτζαμούλες του, να σώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΡΤ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά, φοράω τη φόρμα και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι έχει καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή, τώρα και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι. Όμως, εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα σε έχω στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
2: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
2: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
2: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει. Πάμε.

0: εσύ.
1: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
2: Για πες.
1: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
2: Πες μου, πότε το κάνουν.
1: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
2: Δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια.
1: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
2: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζει το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
1: Του Πράντα.
2: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
1: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
2: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
1: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
2: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
2: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
1: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
2: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
1: Από
2: το Instagram.
1: Έλα.
2: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
2: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
2: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
1: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
2: Πολλές πάνες.
1: Η Πράντα έχει βγάλει. Πάνες.
2: Θα βγάλει τώρα.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
2: Όμορφη.
1: Όμορφη. Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
2: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
1: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
2: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε.
1: Θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι. 2-10-41-20-7-14 και 2-10-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
2: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Έβγε, παιδί μου.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Α, του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο
0: thriller
1: και θα σε παραδεκτώ. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχτηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνανε διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας φοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Donald Trump.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί φαντάζομαι από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα
1: του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του,
1: για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε να σου πω την αλήθεια δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Α, ναι. Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: είναι
0: δέσουν.
1: Και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες,
1: ναι,
0: και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκανε, ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος,
1: ναι,
0: η Λόρεν Σάντσες. Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει κι άλλα από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε
0: όπως
1: έτοιμη,
0: και αυτός.
1: Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, παίζει ακόμα, παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times. Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος,
1: ναι,
0: μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά
0: μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτά, αυτό ελαφρατικά δία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Τώρα να σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωση. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει έχει
0: φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την έτσι. Υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Έλα, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-79-500.
1: 2-10-41-20-714.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι,
0: βγήκαν
1: τα μεγάλα,
0: maxi singles.
1: Ναι, ναι, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε. Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: αν το έχει,
1: έτσι.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί
0: τελείωσε.
1: Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάρκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω αν τη φλέπα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου το με το δάχτυλο το σηκωμένο αυτά, μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστικός, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες, αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα, και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό, ίσδος. Ιζάλη. Και τότε τους ευνηδιάζει.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: One hit after another.

Garvey, Free Like the Ocean. Η αλήθεια είναι ότι αν αγαπάτε τη θάλασσα, αν αγαπάτε τον ωκεανό, αν αγαπάτε το Αιγαίο, αν αγαπάτε το Ιόνιο, αν αγαπάτε το νερό γενικότερα, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει πάντα μια ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας. Τώρα, γιατί το ξεκίνησα εγώ έτσι? Διότι έτσι μου ήρθε, καλοκαίρι είναι, λατρεύω τη θάλασσα. Καλωσορίσατε στο ένα και μοναδικό International Top Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα, από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιστόπουλος στην παρέα σας, και όπως κάθε καλοκαίρι κάνουμε αυτό το εντός ή εκτός εισαγωγικών μεγάλο ή μικρό αφιέρωμα, όπου βεβαίως παίζουμε τα 100 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας. Τα έχουμε συγκεντρώσει, όχι όλα βέβαια, τα περισσότερα από αυτά, και βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Αφήνουμε Ray Garvey και το Free Like the Ocean, την αίσθηση ελευθερίας που κατ' εμέ σου δίνει η θάλασσα, και πάμε. Απατσά πατσέ, Ρος και Μπρούνο Μάρς. Πρέπει να σας πω, τόσο καιρό το τίτλο του συγκεκριμένου κομματιού εγώ δεν έχω καταφέρει να το συνηθίσω.

Μουσέτο, Media Inspector, Top 20.

από weekend σε weekend πάμε. Αλλά τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκαιο, παιδιά, weekend, superstar στον πλανήτη, έτσι. Cry for me. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε στη συνέχεια βασικά με κομμάτι που μαζί με Madonna, Playboy Cardi, το popular, είναι όντως ένα popular κομμάτι. Και φυσικά από την πλευρά της Madonna της βγάζουμε το καπέλο, νέα δουλειά, απίστευτο σε αυτή την ηλικία και παιδιά αποδεικνύει ότι το έχει. Τι να κάνουμε, πώς θα γίνει, το έχει ακόμα. I've seen the devil down sunset in every place.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Non-stop and back.

Mo Black και Γιαμόρε. Ένα τραγούδι που είχα πει ότι ήταν outsider, αλλά ένα κομμάτι το οποίο επειδή έπαιζε πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Και βεβαίως είναι από εκείνα τα τραγούδια τα οποία άκουγες το καλοκαίρι, σε κάποιο νησί ίσως, σε μια παραλία κτλ. Εντάξει, όλα αυτά επηρεάζουν. Μία από τα ίδια και στην επόμενη περίπτωση, όχι δεν ακριβώς μία από τα ίδια, το Παπαούτε με Mike's Mind είναι μια άλλη περίπτωση, είναι όμως από τα κομμάτια που χάρηκα προσωπικά που μπήκανε στο International Top 20 του Media Inspector, γιατί αυτό ακούτε κάθε εβδομάδα, το μοναδικό έγκυρο airplay σε όλη την Ελλάδα από την AFPI. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο το παρουσιάζει με μεγάλη του χαρά. Βασικά το μόνο που κάνω, απλά σας λέω κάθε εβδομάδα ποια τραγούδια στη σωστή σειρά βεβαίως παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας, εκτός από το καλοκαιρινό αφιέρωμα που κάνουμε αυτό που τα έχουμε συγκεντρώσει όλα μαζί.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Continuous hit music.

Και πάλι παρέα και κάπου διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει μια σχετική, όχι κόντρα ακριβώς, μια διαφωνία θα την έλεγα, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικώς δεν τσακώνονται, έτσι τουλάχιστον έχουν αφήσει να εννοηθεί όλα τα μέλη των Coldplay και κυρίως ο Chris Martin. Αλλά υπάρχει μια αυτή ότι ενώ ο Chris Martin έχει δηλώσει, παιδιά, αυτό είναι σειρά συναυλιών, τελευταίο άλμπουμ μετά γεια σας, το διαλύουμε το μαγαζί. Το έχουν πει και άλλοι αυτό, ε. Feels like I'm falling in love. Coldplay, αγαπάμε Coldplay, αγαπάει όλη η Ελλάδα τους Coldplay. Κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Chris Cross, Amsterdam, Ina, Queen of

Μου είχε πει πρώτη φορά όταν το είχε ακούσει ένας πολύ καλός φίλος του χώρου μας, τέλος πάντων του ραδιοφώνου αν θέλετε, είναι, μου λέει, αυτό το τραγούδι όσο χαζοτράγουδο χρειάζεται, γιατί μου λέει το αγαπώ πολύ ακριβώς για αυτό που είναι. Και νομίζω κάπως έτσι η Peggy Goo τα κατάφερε μια χαρά με το It Goes Like Na Na Na. Λοιπόν, αφήνουμε την Peggy και πάμε στη Ροζαλία. Ροζαλία, Despecha. Ένα κομμάτι που τα καλοκαίρια παίζει πάρα πολύ και ναι, είναι καλοκαίρι και ναι, τρελή ζέστη. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας, που αλλού, εδώ παίζοντας για σας τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή, μόνο που τώρα τα έχουμε βάλει όλα στο μίξερ, γιατί έχουμε βάλει και εκείνα τα οποία ήταν οριακά για την 20άδα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Okay, και να πω και εγώ την χαζομάρα μου. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι. Λοιπόν, Κάρλα Μόρισον, disfruto, φρούτα. Αυτά λένε οι ειδικοί τώρα το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν τρώμε βαριά, τρώμε φρουτάκια ελαφριά κτλ. Τώρα εγώ το πήγα αλλού. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας με το International Top 20 από την IFPI και το Media Inspector. Και να ένας καλλιτέχνης που δεν θέλει πολλά σχόλια, θα μας πει βέβαια για το άλλο καλοκαίρι. Κάτσε ρε αδερφέ. Τώρα ζούμε το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι το άλλο καλοκαίρι έχει ο Θεός. Νταμιάνο Ντέιβιτ.

Πρέπει να σας πω ότι αγαπώ Kylie Minogue. Μ' άρεσε πάρα πολύ από τότε που ήταν πιτσιρίκα. Μετά με το Michael Hutchence πέρασε αυτές τις φάσεις και τα λοιπά. Είχα δει και την, την ταινία αφιέρωμα. Βασικά είναι μια σειρά αφιέρωμα και τα λοιπά που αφορούσε τη ζωή της. Πέρασε και διάφορα και περνάει ακόμα με την υγεία της. Αγαπάει την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ήταν σε μια φάση που έψαχνε να βρει σπίτι. Δεν ξέρω αν το έκανε τελικά, γιατί φήμες λένε ότι όντως έχει βρει. Στην Αίγινα, γιατί της αρέσει πολύ η Αθήνα. Και αποφάσισε και να πάρει και κάτι σε νησί, μια χαρά κιόλας. Kylie Minogue. Tension. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της. Δεν γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά εγώ παρόλα αυτά το αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, φτάσαμε στη Λωρίν με το τατού που δεν θέλει κανένα σχόλιο. Δεν το συζητώ, παιδιά. Αυτές οι δύο εντωμεταξύ, on stage, τρέλα, έτσι δεν το συζητώ. Λωρίν τατού και φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από το μινι αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Κώστα Ζητόπουλος μαζί σας, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Την ερχόμενη εβδομάδα με πάλι τρελές ζέστες για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας εδώ από το International Top 20 και την AFPI. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τον ήλιο για να σας προσέχει και αυτός, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει επικίνδυνος γενικότερα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Babidi Babylon, girl. Hey.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.